Είχα ήμουν και είχαν κουάτσι γκουί και γεννήσει ο κέτσο, το λέει. Άρχισε να είχα την ίντακο. Ένα τσιντέχουν την ίντακο, θα πένω, είχα τα τσιντέ, ίντακο. Τι κούτσι κούκουτσι, είναι εκεί, γιατί ίδια brotherhood, ίδια λέγω τι κουνίκι, είχαντε. Ότι αμέκα σε λακίντα, τον σουίντε, είχαντε. Έτσι, James Walsh, η Μπακουάνη, ανοίγονται οι ότι έτσι και ότι είναι ανοντάτο τείχο, το κουάτσι της και σε λατσίντα, όχι χούγονται. Έγινε τάση, ότι ήταν η Νάου, κουνέκε ο Αλάτα, δικαού, τον και ανοί Νάου, σι, ήταν η Αλάτα, Κουνάου και δεκαού και λίχανι ναού ή κουτάκι τίχοντε, σιτσατάκι τίτα. Ότι να νοτάσω τίχο, σαν να κοιτσελέτε. Αγί τα τζά, κοινέκα, αγί τα τζά, χανίσουν κοκέτε. Εξηγήσει Stuart Hutchison, Commissioner, ελίλε. Συνταγούτσε και αχίσινήσε και σε κοιτσελίχε. Δακτήσει και το κιάτι είναι το σπέχοντε. Κιάτ θα το εξηγεί. Δεν θα τα κέντε την τέχο. Να νοντά το τίχο, το κουάτσι τέχανίσει. Ούσι φάνο και τελίλε. Τι κίνε και τα νεχο. Ω χανιούγκο και τε. Κούνε και κάνει τε. Άλεξ Ερμέικερ χανιούτ. Η κουάτσι τέχινε. Όντα σου τα σου. Κουάτσια κάτρεχαντε. Κουτίνγκο θα τε κρέτανε. Κουάτσι τέχεχε λακίν τα χανί να ούσι. Εγώ τα αγκετιάκι εγώ. Έγινε τσόν, άνιε γίνε και εσύ εκεί, εσύ τι και τσόνε λε. Κακούν, άνιε σε γιουτιαούτι, άντε. Χαβίσουνε εσύ, ένι τέσσε και εγώ. Δεν την γίνε και εσύ να δείσουν, κοχάνε, άνιε κοκουάκι εγώ, σε τσακούν βατού, για γίνεται σαν πακέτσο. Κοκουά, έγινε τάση, τα τίσου χανικού, χένε χανικολιακή, χανιού τίγουνκο κάτι χωτέκι. Τα νιτούσε και λάι τίσι, κόνη και τα γουνάτσο, και ατυχή να το. Άσια σε τλάτε, τι χέχετε, τσούν τσάτα και τίλε. Ούτ αγιά χίσι, άσαγε τα κράτσε, τσικούτε, κότσεντε, Έτσι, τσεκού, χανιά, τσεκού, να ουσού, και τσέσα, και τσό, τίτιν κάτσε, κάτσο, και λίντα, κοτσί, ασίου, τίτανι, να ουσί, φαντούσε, να ου, χανίσιου, τίου, και τε, κόνι, τούσο, τίτανο, τάσο, τίχο, τσό, μοτσί, κοτσί, τίκι, σέλα, τίχα, χαντέ, τσί, τίγανι, και, τσί, τσεκού, άντε, σί, τσό, James Walsh, Jim Rabbis Kasika Tatinde. On das Trunke Hellatsch in der Gekke Hunde. Und er hanne Hohutsch in die Hanne Kuhuidi, hanne Nau, hanne Wussi, Wussi Kulende. Ich gehe jetzt gut, ich gehe jetzt in die Hellatsch in Dacho. Die Lawyers, hanne Gucke Zeitito, hanne Gushagat, hanne. Ich gehe jetzt Eyi pipeline, McKenzie pipeline, si ungu ke de yi si hut i wuxi hun wu hante. Ahi inda da ni kheche la zi jia hane la wu hane ta hane ya gu gin de le kiye. Gune ke si gu gu in ke ku hu sa. Eyi zo ti hane ye to hane si ut i ungu ke abdi hante. Ahi wut a zi da la ni le si wut a hu a si zo. Και εγώ και εγώ τα ασύντη ουατσέτα νύχτε. Μασί και εγώ. Κουίτικη μαζά, κουίτικη κουλέχω. Άι εγώ τα αγώνε και εγώ λάσι δίσε μου κοίτη χωρέ. Τα χωρούν χατίνε και αγκητέα χω, χανέχω, ούχε χω, ούχω. 1972 και Aizon any hani get a newspaper hani test is by the hani which I got here. I used to teach that in the now